ζήβαλεχ, ντρούα, βαβά, στα μεταλλίμπη, εκεισέω. Στα τσότεν, στα τσότεχ, στα βαϊν, στα βαϊν. Συνετε κακεφ, καν βεκάν, κυζέω, μπερεστά, σνα σαλεφ. Κάνω σήμε, με τσένο, αντισκανή, μη τζεμερό, με παβάλ. Συνελέα, η καυτόν, συνεγκένα, η βετάμ, δεστέμι, σε μάιν. Αχούν, η αχούν, λουβάλε, φενά, καζίδερα, σκαζίδερα.